Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Lajigal Venda.
1: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: LGR 103,3.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Mata Damara Giri

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

εκείνη σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ο Λονδίνου. Έχουμε να δούμε λίγο τα έντυπα κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα, κάποιες ανακοινώσεις και όπως κάθε Σάββατο και σήμερα μαζί μας το Varouche Lettings and Estates από τις 8 μέχρι και τις 10. Πολύ μουσική όμως, πάρα πολύ μουσική, 3 ώρες μαζί λοιπόν, και εύχομαι να μείνετε μαζί μου και υπόσχομαι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Να δούμε λίγο τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Για σήμερα, προς το παρόν 17 βαθμοί Κελσίου, θα ανέβει η θερμοκρασία σιγά σιγά μέχρι και 21 βαθμούς. Στις 3 η ώρα θα είναι στους 21 βαθμούς. Προβλέπεται βροχή από τις 9 και μετά τουλάχιστον 70%. Επομένως, αν προγραμματίζετε έξοδο, μία ομπρέλα θα ήταν απαραίτητη οπωσδήποτε. 7 και 54 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου και απόψε δεν προβλέπεται να βγει το φεγγάρι. Καλημέρα στην κυρία Άννα που θέλει να ξέρει, και εσείς οι υπόλοιποι, δεν προβλέπεται να βγει το φεγγάρι απόψε. Αύριο το πρωί ξημερώνει με καλό 6 και 10 λεπτά. Λοιπόν, από ό,τι έχουν τα πράγματα, βροχή λοιπόν αρχίζει με 70% και θα πάει μέχρι 100% βροχή. Κυμαίνεται η θερμοκρασία μεταξύ 17 και 21 βαθμούς. Αύριο την Κυριακή το ίδιο και πάλι βροχή. Όλη αυτή η εβδομάδα που έρχεται το ίδιο θα είναι, με τη θερμοκρασία μέχρι και τους 22 βαθμούς το πολύ. Αυτά είναι τα προγνωστικά που μας δίνουν οι ειδικοί, κυρίες και κύριοι, και εμείς τα μεταφέρουμε σε εσάς. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Ως

0: είσαι παντού και πουθενά λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τα άντυπα και αρχίζουμε τα κυπριακά, κυρίες και κύριοι. Θρήνο στη λάσπη. Στους 623 έφτασαν νεκροί σε Ναπάλ και Θιβέτ. Πάνω από 2.000 οι αγνοούμενοι της φωνικής πλημμύρας. Κρίμα. Πάμε πιο κάτω. Εν αναμονή κακοκαιρίας σε ισχύ εννέαωρη πορτοκαλί προειδοποίηση διαταραχή στην βόρεια περιοχή της Κύπρου. Και πάμε πιο κάτω, λίγο πριν το πρώτο κουδούνι, κλιματιστικά, ψύχτες νερού, κάμερες και όλα όσα έρχονται τη νέα σχολική χρονιά. Κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, ο σπαρακτικός επικίνδυνος της αδερφής του. Συμφώνησε με Αποέλ και επιστρέφει ο Δόνης. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία. Deal Mammoth με Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Και ο κάτω, με το βλέμμα στις συντάξεις, τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο. Για Κύπρο μιλάμε. Βουνό, λαθρέα τσιγάρα, ξετρύπωσε η αστυνομία στην Αγία Νάμπα, Πάφο και Λευκοσία. Μπαρά συλλήψεων και βροχή καταγγελιών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νέες αποκαλύψεις για την ρύπανση στο κόλπο της Λεμεσού, αγωγός από οικοδομή, νέα εποχή για τις άδειες οδηγήσεως, τι αλλάζει για νέους οδηγούς και τι για τους 70 και άνω. Ιδού λοιπόν το σχέδιο 610 εκατομμύρια για το restart της κοινοτροφίας. Όλα όσα αλλάζουν στον τομέα και η κατανομή των χρημάτων. Έχω επίγνωση στην αντεπίθεση η Σάντι. Αμφισβητεί συνομιλίες και ζητά συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά λοιπόν ήταν τα κυπριακά έντυπα για την ώρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα τη Γιάννη, σε αγαπάω πολύ. Γιάννης Πάριος και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τα ελληνικά έντυπα σήμερα, λοιπόν, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Τι σημαίνει η συμφωνία Μαμούθ για 65 δισεκατομμύρια βαρέλια? Ανακοίνωσε λοιπόν πετρελαϊκή συμφωνία με την Βενεζουέλα ο κύριος Τραμπ τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Η Βενεζουέλα εξετάζει να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ μετά από συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα. Πιο κάτω, Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει ψηλό γαζί τους πολίτες. Σε απίστευτη σύγχυση η αντιπολίτευση. Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέρεια. Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε, λέει νέα μαρτυρία. Μυστήριο λοιπόν για τον θάνατο 18χρονης στην Βέρεια. Την έβγαζα, λέει, φωτογραφίες, άκουσα ένα αχ και χάθηκε, είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταράχτες Δερματά. Φαινόμενο Godzilla που διαμορφώνεται ενδέχεται να οδηγήσει στην πείνα 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Καιρός. Θυελλώδης 9 μποφόρ οι άνεμοι στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάμε. Το κύμα υγρού τσιμέντου σε εισαγωγικά με ταχύτητα 150 χιλιόμετρων την ώρα σάρωσε τα πάντα, δραματική αύξηση των αγνοωμένων στην Νεπάλ. Γύρω στους 2.000 αγνοούμενοι. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Τι επέφεραν 6 μήνες πολέμου στα στενά του Ορμούς και στην παγκόσμια οικονομία. Η ακρίβεια εδώ φωτιά σε εισαγωγικά τα σχολικά είδη, μέχρι και 120 ευρώ ο λογαριασμός για κάθε παιδί. Financial Times, πόσο έτοιμοι είμαστε για έξυπνα ελιά μετά. Έξυπνα ελιά. Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο. Ο λόγος θα σας εκπλήξει. Και λίγο πιο κάτω, Μήλο Γιαννόπουλος συνελήφθη από άντρες της ICE και αντιμετωπίζει απέλαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 95 χρόνια από τη γέννηση του Στέλιου Κατζαντζίδη, είμαι τα τραγούδια μου, η ζωή, η καριέρα και η μυστική συμφωνία με το κοινό. Η αιωνία του να είναι η μνήμη. 95 χρόνια λοιπόν από τη γέννησή του. Γεννήθηκε το 1931, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Στέλιος Κατζαντζίδης. Είμαι τα τραγούδια μου, λέει, η ζωή, η καριέρα και η μουσική, η μυστική συμφωνία με το κενό. Για να δούμε τι είναι εδώ πέρα, αν μας αφήσει αυτό το σύστημα να το εξετάσουμε λιγάκι. Να το δούμε πιο αναλυτικά. Όχι, δεν μας επιτρέπει, εντάξει. Πάμε πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε πιο κάτω. Λοιπόν, εμείς λέμε, εμείς κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία σηκώνει το λάβαρο της συνέπειας και θυμίζει τον Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων. Η Ελλάδα λουσμένη στο φως του φεγγαριού. Εντυπωσιακές εικόνες από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο.
ιός Δυτικού Νείλου, 61 κρούσματα σε μία εβδομάδα. Super League, δεύτερη στροφή με πρόγευμα σε Βόλο και Αγρίνιο. Δολοφονία στη Ροδόπη, την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει, την παρακολουθούσε, λέει, η ξαδέφη της 44χρονης. Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, νεκρός 20χρονος σε τροχαίο. Η μηχανή του συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Η Κέτι Φίνου δεν περίμενε ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω στο σπίτι του ηθοποιού. Φορολογικές υποχρεώσεις. Πότε πληρώνονται φόροι εισοδήματος? Ο Μαρκ Γκάρνι σηκώνει το γάντι. Λίμνη Οντάριο, πράσινο φως ξανά σε Γιόρκ και Κίλι. Νέες άδειες λειτουργίας μετά το πρώτο μπλόκο. Λεμεσός, άγριο ξυλοδαρμός. Μέρα μεσημέρι, τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές. Μήνυμα Μοντζάμπα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποιεί για τις πολιτικές διαμάχες. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα μας από την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Θα γυρίσω πίσω να δούμε τι άλλο έχουμε. Για να δούμε εδώ. Σήμερα λοιπόν, έτσι για να κάνουμε μια μικρή αναφορά, σαν σήμερα πριν 95 χρόνια, στις 29 Αυγούστου το 1931, γεννήθηκε ο Στέλιος Κατζαντζίδης, που αγαπήθηκε φανατικά και υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων μέσα από τα αξέχαστα τραγούδια του. Ο Στέλιος Καζαζίδης υπήρξε σημαντική φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τραγουδώντας θέματα όπως την ξενιτιά, την φτώχεια και ο καημός των ανθρώπων. Ξεκίνησε την καριέρα του την δεκαετία του 1940 και συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλλα και σημαντικούς συνθέτες. Το 1965 αποχώρησε από τα νυχτερινά κέντρα

0: τη φράση «Εγώ είμαι τα τραγούδια μου». Αυτά για τον μεγάλο Στέλιο Γαζατζίδη, λοιπόν, ο οποίος έχουμε πει γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου το 1931 στη Νέα Ιωνία και έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Στέλιος Γαζατζίδης, ο οποίος τραγούδησε την ξενιτιά, την φτώχεια, τον χωρισμό, την αδικία, την αγάπη και τον καημό των ανθρώπων που έβλεπαν στα τραγούδια του κομμάτια από τη δική τους ζωή. Λίγο πιο ύστερα θα ακούσουμε και ένα-δύο τραγουδιά του. Χρόνια αργότερα, λοιπόν, σε συνέντευξή του στην Όλγα Μπακομάρου θα έδινε ίσως την πιο σύντομη εξήγηση για τη σχέση του με το κοινό. «Εγώ είμαι δημιούργημα του κόσμου», είπε ο Στέλιος Γαζατζίδης. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τον Στέλιο Γαζατζίδη. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και γυρνάμε πίσω να δούμε και λίγο μετά το ελτιονίσιον φυσικά τα διεθνήνια.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Στέλιος Καζαζίδη, λοιπόν. Υπάρχω και όσο υπάρχει θα υπάρχω, και εμείς πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Αν επιθυμείτε να δείτε αναλυτικότερα από τους τίτλους που θα αναφέρω, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε αναλυτικότερα, αν έχετε πρόσβαση φυσικά. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο πόσο πόλεμος με το Ιράν αφήνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιο ευάλωτες απέναντι σε Κίνα και Ρωσία. Η Τσάστους Γκέλι είναι η πρώτη παντρεμένη γυναίκα και μητέρα που στέφεται Miss USA. Παντρεμένη και μητέρα, λοιπόν, η πρώτη Miss USA. Πλημμύρες στο Νεπάλ, περισσότεροι από 600 νεκροί, περίπου 2.500 αγνοούμενοι. Ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία με την Βενεζουέλα. Ο Ζελένσκι ενημερώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις επαφές στη Μόσχα. Βρετανία, νέες συλλήψεις για το τροχαίο με τους 7 νεκρούς. 5 νεαροί και 2 αστυνομικοί σκοτώθηκαν, όπως είναι γνωστό, σε στοίχημα που έγινε πριν μια εβδομάδα περίπου. Η Ισπανία ζητά την συνδρομή της Frontex στην Θέουτα. Ιράν καλεί τις άλλες χώρες να μην συμμετάσχουν στις νέες αμερικάνικες κυρώσεις. Είναι κρατική τρομοκρατία. Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans έλαβε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια πριν από τον θάνατό του. Άλμα στις πωλήσεις χάρη στο Mundial και τη Φόρμουλα 1, ανακοίνωσε η Λέκο. Μάιλο Γιαννόπουλος, ο ακροδεξιός σχολιαστής, συνελήφθη από την ICE. Πιο κάτω. Στη Νεπάλ, η στιγμή που καταραίει ο παγετώνας πριν από την φωνική πλημμύρα. Στην Ισλανδία, το δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνεται στο νήμα. Η αλληλεία μπορεί να γίνει πλάστιγκα. Νέα επίθεση. Για να δούμε πιο κάτω. Η Ιαπωνία, γιατί οι διασώστες ζητούν να μην αγγίζουν τα παπούτσια τους. Δεν ξέρω. Στην Ουγκάντα πέθανε ο νεαρότερος βασιλιάς του κόσμου. Είχε αναλάβει τον ρόλο όταν ήταν 3 ετών, κύριε Λέης. Θέουτα, επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις κατοίκων για την μεταναστευτική κρίση. Η βία δεν είναι η λύση, λέει η Ισπανία. Στη Βρετανία, καθηγητής έδωσε σε μαθήτρια στυλό με κρυφή κάμερα και της ζήτησε να αλλάξει ρούχα. Κύριε Λέης. Γρυλανδία. Η Δανία αποζημιώνει γυναίκες για την εκστρατεία εξαναγκαστικής αντισύλληψης. Κάτι παράξενα που συμβαίνουν, ρε παιδιά. Κάτι παράξενο αυτό με τη Βρετανία. Καθηγητής, λέει, έδωσε σε μαθήτρια στυλό με κρυφή κάμερα και τη ζήτησε να αλλάξει ρούχα. Καλά, την κάμερα την πήρε αυτή. δεν ήταν περίεργοι γιατί να αλλάξει ρούχα, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πού να τα βρει τα ρούχα. Anyway, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε διαφημιστικά. Μετά έχουμε και το δελτίο ειδήσεων που έρχεται. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
1: In moments, this is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: The council is being urged to reintroduce the original 30-mile-per-hour speed limit on a road in North London, with the reduction in some sections being described as totally unnecessary. The 20-mile-per-hour zone was introduced 8 years ago, but it has been claimed the low speed limit has caused road rage and dangerous driving by a local councillor. A petition submitted by Conservative councillor Michael Morris is calling on Labour-run Brent Council to once again make a section of Preston Road a 30-mile-per-hour limit. The local authority first introduced the 20-mile-per-hour limit in 2018 due to the volume of accidents on the road in the 3 years preceding its implementation. Plans to create a comprehensive network of electric vehicle, EV, charging points across Enfield Council's housing estates are being taken forward. The major EV installation project was signed off last week by Maria Alexandru, the Council's Cabinet Member for Environment. New charging points are now set to be installed at car parks on council-owned estates. According to a council report, the project will deliver a comprehensive network of EV charging points across housing estate car parks, providing residents with safe, convenient, reliable and affordable access to electric vehicle charging. The programme is expected to be delivered over 4 years, with an initial focus on priority locations. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτιματομεσαιτικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ο Σαμπάνης λοιπόν μας έφερε στα 8 λεπτά μετά τις 8. Καλή σας ημέρα και πάλι, και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varos Electric Estates. Πάντα μαζί μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λίγο πιο ύστερα θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πού και πώς θα επικοινωνήσετε μαζί τους. Καλή σας ημέρα. Θα δούμε κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε εδώ πέρα. Θέλω να σας χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι από την Κατερίνα Παπαδοπούλου, μια θαυμάσια καλλιτέχνη η οποία τραγουδά και κυπριακά τραγούδια. Το Γιασεμίν της πόρτας σου που ήρθα να το κλαδέψω και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω. Ένα θαυμάσιο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και τον Varos Electric Estates.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varos Electric Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί

0: πολύ όμορφο τραγούδι. Και ευχαριστώντας τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, να πούμε ότι βρίσκεται στο 176 Tollington Park, London N4 3AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020-7263-8100. Μιλήστε μαζί τους και διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι να πάτε εκεί να τους μιλήσετε. Είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστίες πολλές και πάλι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: LGR 103.3.

0: 27 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Αντίνο, κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε ανακοίνωση για την έναξη μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να υποδεχθεί τον 41ο χρόνο παρουσίας της, λειτουργίας και προσφοράς της στη Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Τα μαθήματα για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινούν με εγγραφές την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στην Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική, διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με τη χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και στην επάνδρωση των ιερών αναλογίων των κοινοτήτων και των εκκλησιών στη Μεγάλη Βρετανία. Η σχολή εδρεύει σε ειδικούς της χώρους στο 25α Trinity Road, Wood Green, London N22, ADLP. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα piezantinemusic.co.uk. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email theatira@gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρας και στους υπόλοιπους και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Για να δούμε τι έχουμε. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Ιδιαίτερα θα το χαρίσω αυτό το τραγούδι σε όλους εσάς που μας ακούτε ιδιαίτερα μέσω του DAB+. Καλημέρα θέλω να πω στη Σκωτία, στη Λασκόβη, εδώ στο Λονδίνο και επίσης στο Midlands, στο Birmingham ιδιαίτερα, και εσάς που μας ακούτε μέσω του έξυπνου κινητού, αν έχετε την εφαρμογή, καλή σας ημέρα και καλώς ορίσατε, να είστε καλά.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Μόνο ένα φιλί λοιπόν. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση για το ελληνικό εστιατόριο Αστέρια, το οποίο ετοιμάζει έναξη. Ετοιμαστείτε για την βραδιά έναξης στο ελληνικό εστιατόριο Αστέρια, το οποίο βρίσκεται υπό νέα διεύθυνση. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 8 μετά μεσημβρία έως τις 4 π.μ. στην καρδιά του Palmer Screen N13. Ελάτε να δοκιμάσετε νόστιμο ελληνικό φαγητό και να απολαύσετε ζωντανή ελληνική μουσική. Θα έχουμε ζωντανή ελληνική μουσική κάθε Σάββατο βράδυ. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο εστιατόριο Αστέρια στο 020-88-88-89-77 115 Green Lanes London N13 4SP. Επίσης, αναλαμβάνουμε ιδιωτικά πάρτι. Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες 020-88-88-89-77. Καλημέρα σε όλους εκεί. Καλημέρα και στους υπόλοιπους. Η ίδια εταιρεία είναι και το Cleaners Unite. Good morning to Cleaners Unite as well. Αστέρια, all the girls and the boys εκεί. Καλημέρα επίσης στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. And thank you very much, boys and girls from Cleaners Unite, for your services. Να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγουδάκι, βεβαίως.

0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, για να δούμε, να πούμε καλημέρα στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και την κυρία Λενού. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Ρούλα μου. Καλό Σάββατο Κυριακό, εύχομαι να έχετε όλοι σας. Και θέλω να πω καλημέρα στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές πάντοτε. Επίσης κάνουν delivery, free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmes Green. Είναι ανοιχτό το κατάστημα καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmes Green. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους αν έχετε πρόσβαση www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την Ειρήνη και τους υπόλοιπους εκεί και εύχομαι, όπως έχω πει, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
2: This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Το καλοκαίρι μας λοιπόν, και εμείς πάμε να πούμε για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. The third Bicommunal Cypriot Festival, Sunday the 4th of October 2026, the BCF26. It will be at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22. It will start 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. More information very soon. Αυτά λοιπόν, και προχωράμε παρακάτω. Να πούμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3AJ, τηλέφωνο 020 7263 8100. Να πούμε ότι ψάχνουν, ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Επικοινωνήστε μαζί τους, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και διευθετήστε να πάτε να τους ζείτε, και είμαι σίγουρος ότι πάντα είναι πρόθυμοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Βρισκόμαστε στα 48 λεπτά μετά τις 8, στις 9 είναι το επόμενο δελτίων ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στον Δήμο. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Don't miss a spectacular, immersive show. Μην τον χάσετε. Official radio partner, London Greek Radio. Επίσημος χορηγός, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, is back 22nd of October. Και εμείς να χαιρετήσουμε εκεί το Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις, τον Roger Greg. Ευχαριστώ, αγαπητέ Roger, για την προσπάθεια που έκανες για το ορχιστικό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εκεί. Καλημέρα στο Midland Road, Δημητρίου English, τον Πανίκο, λίγο πιο κάτω τον Νικοσία, λίγο πιο κάτω αριστερά ακόμα ένα καφέ. Καλημέρα σε όλους εκεί. Να έχετε καλή ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Πάω και λίγο εκεί στο Αρώμα Πατήσερη. Καλημέρα στον Ανδρέα, στην κυρία Μάρο, την κυρία Λίτσα και όλους τους άλλους. Στο Wilton, ο Άντι και το προσωπικό του, καλή σας ημέρα. Κουζίνα Express, καλημέρα στον Άρη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Διόνυσος. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τις καμπάνες.

0: Οκτωβρίου με επίσημο χορηγό τον LGR Media Sponsor. Να πούμε ότι έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Θα το ακούσουμε πριν το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη, ο οποίος γύρισε από τις διακοπές του. Καλώς όρισες, αγαπητέ φίλε. Χαιρετώ και τον άλλο τον καλό μου το φίλο, τον Τζίμι Ανδρέας. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Και τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Καλό Σαββατοκυριακό. Επίσης, εσείς που είστε στο αμάξι, ο κύριος Ανδρέας, η κυρία Αντρούλα, ο κύριος Πέτρος, ο Τάσος Ουχάνας, καλημέρα σας, καλημέρα στον Δόρτο Μούλο που πάντα μας ακούει στο αμάξι. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο είναι του Κώστα Μαρτάκη, «Καλοκαίρι στην Ελλάδα».
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: LGR 103,3.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: αυτά λοιπόν. Καλημέρα, να πω στον κύριο Ανδρέα που μας πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επαφή και χαιρετώ επίσης τον αγαπητό Γιώργο Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα στο Κίκης Πούτσες και στο Ζούρτος Πούτσες εκεί στο Πάνμεσκι και όλους εκεί στο Taste of Cyprus, τον φίλο μου τον Μόντι και τους υπόλοιπους, την Ειρήνη και όλους τους άλλους. Καλημέρα στο Λούτσια, καλημέρα στη Χριστίνα, στον Γιάννη, καλημέρα στον Θανάση και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Καλημέρα στο YNS, τα καλά τα παιδιά εκεί, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω επίσης να το χαρίσω και στην κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Foods, τα δύο καταστήματα. Και καλό Σάββατο Κυριακού και καλές δουλειές κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Το ίδιο καλημέρα στον κύριο Μελή Ούρης, την κυρία Αναστασία Ούρης, στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό και όλους τους σαμώνες εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ούρη μου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε καλά και ένα ευχαριστώ Σαββατοκύριακο σε όλους, εύχομαι.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρης. Ένας ήλιος για όλους χώρασε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την Καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο 176 Tollington Park, London N43AJ, να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές, και να πούμε ότι δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες. Έχουν πείρα πέραν των 30 χρόνων. Πολλές ευχαριστίες λοιπόν, και ευχαριστούμε και ευχόμαστε πάντα έτσι καλές δουλειές. Καλό Σάββατο Κυριακό. Εάν θέλετε να μιλήσετε μαζί τους, το τηλέφωνο τους είναι 020-7263-8100. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο και μιλήστε μαζί τους. Είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Here we go. Ένα και μοναδικό.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μιχαλισλή. Καινούργιο τραγούδι λοιπόν, επιστρέφει ο Γιώργος και πάλι στην δισκογραφία. Πολύ όμορφο τραγούδι, το Τροχόσπιτο. Να πάρουμε όλοι από ένα τροχόσπιτο και να τραβήξουμε για κάπου αλλού, όπου νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο, να περνούμε καλά. Να το χαρίσω αυτό το τραγούδι σε όλους εκεί στο Wood Green, εκεί στο Tepa Glen, τον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στο Nicola Sprinters. Χαιρετώ και το φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου εκεί στην Επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάντα για την καλή συνεργασία. Πάμε στο τροχόσπιτο λοιπόν, κυρίες και κύριοι.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτιματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings εντύμια παιδιά.
5: Varossi Lettings 7263-81-00.
3: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varossi Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσιτικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
8: Spoiled for Choice and Sembla presents Athena Mu. Kostandinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall. Kostandinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show on Thursday, 22nd of October. Kostandinos Argyros, one of Greece's biggest stars. One unforgettable night. Kostandinos Argyros, Athena Mu, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostandinos Argyros, Athena Mu. One night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση. Χαιρετώ την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του και τους υπόλοιπους, όλους εκεί στο καφενείο. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στον Κώστα, στην Βικτόρια, στην Μαρία, στην Άννα. Καλημέρα σε όλους τους θαμώνες εκεί. Καλό Σαββατοκυριακό, εύχομαι πάντα να είστε καλά. Και να τους χαρίσω όλα μας τα τραγούδια μέχρι και τις 10. Το επόμενο θα το ακούσουμε από την καλή μου τη φίλη την Έλενα Χατζιαυξέντη. Καλημέρα στην Έλενα και στην παρέα της. Πολύ όμορφη ερμηνεία. Πάμε να τα ακούσουμε. Τι τα θες τα λόγια.

Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
4: Ευχαριστίες πολλές στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates για την χορηγία και την στήριξη τόσων πολλών ετών. Είχαμε ακούσει πριν από το διαφημιστικό, είχαμε ακούσει τις δύο λέξεις σε μουσική του καλού μου του φίλου Κύπρου Χαραλάμπους, ο οποίος έχει γράψει μουσική σε αρκετά τραγούδια και είναι ένας πολύ εξαιρετικός μουσικοσυνθέτης, αυτό το γνωρίζουμε. Και η κυρία που μου ζήτησε νωρίτερα και ήθελε να ακούσει το «Θέλω να πάω έσω μου», να και το «Θέλω να πάω έσω μου» λοιπόν έτοιμο και πάλι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο που μας ακούει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το τραγούδι αυτό το χαρίζω σε όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες και τους Κύπριους, και αυτούς που θέλουν να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους, είτε πρόσφυγες είτε όχι, αλλά πιο πολύ στους πρόσφυγες, που εύχομαι σύντομα να βρεθεί μια λύση και να πάμε όλοι έσω μας. Θέλω να πάω έσω μου. Πληγή μεγάλη λοιπόν, και τι άλλο να πω. Χθες μιλούσα με τον γιο μου, ο οποίος γεννήθηκε μεν στη Μεγάλη Βρετανία, είχε πάει διακοπές στην Κύπρο και ο θείος του του λέει πάμε να δούμε το χωριό, και πήγαν εκεί. Δυστυχώς έχουν αλλοιώσει τα πάντα στο Σιχαρί. Την εκκλησία, λέει, δεν μπορέσαμε να τη δούμε, γιατί ήταν, είχαν βάλει γύρω-γύρω σύρματα και δεν μπορούσε κανεί να μπει μέσα. Το σπίτι, το οικογενειακό, μου λέει, «Τατ, είναι χάλια, το αφήσανε εκεί μεν, αλλά δίπλα, ακριβώς από το σπίτι, μέσα στο ίδιο οικόπεδο, χτίζουν, λέει, και καινούριο σπίτι». Λοιπόν, τι άλλο να πω. Αναμνήσεις χάνονται, προβλήματα δημιουργούνται, εφόσον δεν γίνεται τίποτε και όσο περιμένουμε, αλλά υπάρχουν όμως και ελπίδες. Ελπίδες ότι μπορεί να γίνει κάτι, γιατί τώρα με τις συναντήσεις που κάνει ο κύριος Χριστοδουλής μαζί με τον Χιουρμάν, μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να επανακριχίσουν τις συνομιλίες και πολύ πιθανόν κάποιοι από εμάς να πάμε έσω μας. Θέλω να πάω έσω μου, λοιπόν, για όλους εσάς.

0: 5 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και να ευχηθώ να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα μας και τη νύχτα μας. Είναι λίγο βροχερός ο καιρός, εντάξει, άλλαξε λιγάκι, δεν πειράζει, θα συνηθίσουμε. Να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, το σημαντικότερο απ' όλα, υγεία. Και να περνάμε καλά, να χαμογελάμε, να δίνουμε ευκαιρίες, να στέλνουμε θετική ενέργεια και να αγαπάμε αλλήλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σας αφήνω, θα το πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου και υπόσχομαι, ναι, ότι θα περάσουμε καλά. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: 3,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Follow us on Facebook, Twitter,
0: London Greek Radio
1: and Instagram.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
4: Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: On the go, download London Greek Radio this summer.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Για πάμε και τα καλαματιανά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This. Is London Greek Radio.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: This is an LGR.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: LGR. London Greek Radio.
2: In the mix.
3: Αλήθεια. Με δούλευε η πίτσα λεγαζή. Αλήθεια. Το πώς θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα τα

0: Υπογραφή LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. LGR in the mix.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδιών. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Lord Bailey, who joined the upper chamber in 2023, has called on Sir Sadiq to step aside and join the long line of current and former City Hall figures represented in the House of Lords. He said this was primarily down to the aptitude of some of the mayor's 9 deputies, many of whom are paid over £150,000 a year and often represent him in front of the London Assembly and externally. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: δουλεύουνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα.
2: Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.
3: Master Tempo

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: LGR
3: 103,3. LGR 103,3 FM.
4: Κουμπάρε, βάλε τζάλα τζάλα.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Are you ready?

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio, 103.3.
0: Music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.